Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φώνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία.